Και πέπα μου και το πέφνω. Μαλλιά. Ο μήνα μου πακάβω κάποιο κοφνίτο. Βάρτε καλά. Я не боюсь.